Diamond FM, η μολέ του Καριαγή. Λάτι νου γερά ηρωίν, Diamond 88.7 FM, η Λόριν, ηρωίν, δίσιο κύριε.